Σκίζω λαγκάδια και βουνά, ακρογιαλιές και κάμπους. Ρωτώ ποτάμια που κυλούν, τα σύννεφα που τρέχουν. Ρωτώ του κόσμου τα πουλιά, γρίμια και γεράκια, τι θάλασσες και τι στεριές, τ' άστρα και το φεγγάρι. Του κόσμου τι θαλασσινούς, μάισες, χαρτομύρες, φίλους καινούργιους και παλιούς.

Είδε τσι κόσμους που περνάς, τσι κόσμους που διαβαίνεις, που φανερώνεις τα κρυφά σ' Ανατολή και Δύση. 12 χρόνια πέρασαν, τα 13 πάνε. Από είχα μια παλιά φιλιά, μια εμπιστεμένη αγάπη, και δεν την είδα σε κλεισιά.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
13: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Γκελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
7: Ο επαγγελματισμός,
8: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
7: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
8: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
7: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
8: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
8: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλους FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834-022-055. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 2834-022-585.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
7: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
7: ψεκαστικά,
8: αντλίες,
7: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
7: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Ποιότητα, εξυπηρέτηση,

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμουάν Ultrex 360ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720ml 2,84. Αποσμητικό φαρολόν 50ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
0: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Σοβρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μυλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά. You're my lover.
1: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα.
7: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας.
6: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέ των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον Οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμής στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Η ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησε ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, Καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ερή εξομολόγηση. Και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ερή παράκληση. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάο καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μηλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προνακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγές των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οίκος συσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιος, στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμής στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Η ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησαν ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τόσο νέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22055.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
1: τσεκαστικά,
7: αντλίες,
1: πληστικά,
7: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
1: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22-585.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρίβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέ των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο, στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης

0: κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμής στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Η ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησε ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνεύμων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026.
1: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2310-204-74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Πες το ταξί.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η-6η Αυγούστου.

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μηλοποτάμου την 5η 6 Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέντων των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον Οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμής στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Η ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησαν ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τόσο νέμιζο πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και άνεμο πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
1: Ψεκαστικά.
2: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310 5070.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
0: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας
11: στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα, νέο, εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλεφωνώ 2834 020 737.
14: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον 2 καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προνακτητικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέντων πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον Οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμή στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησαν ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες στη ζώνη Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τόσο νέμους πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Γκελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Travelotopos.com.
0: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Οδιωματάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά. Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προνακτητικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέντων πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές για την κατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον Οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμή στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν την ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Η ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησαν ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και Θεία Λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ Ιερή Εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλέφωνο 28340-20737.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλή.

0: σας.
1: Σαμουάν Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84. Αποσμητικό φαρολόν 50 ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
0: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προνακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέντων των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγιστών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμής στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησαν ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σερφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: ψεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28 3 10 5 70 70.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
8: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, Θα το συνηθίσω κι αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
7: Αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 28340-20737. Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Φάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μηλοποτάμου την 5η 6 Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προνακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέντων των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμής στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν την ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησαν ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μελοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Άλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέ των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαυρίση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμής στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν την ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησαν ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μηλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
6: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
5: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
6: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
5: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
6: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
10: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116, τηλέφωνο επικοινωνίας 2.

0: το 310526.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Οδιωματάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Λονδίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μυλοποτάμου την 5η 6 Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προνακτητικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέ των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγησών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο, στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαυρίση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φοροτιμή στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Η ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησε ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μηλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 28340 20737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Φουτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Ψεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
6: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
3: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
6: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
3: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
6: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύσκολη.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προνακτητικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέ των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο, στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμής στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησε ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μηλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310

0: Χαλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η 6 Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέ των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμής στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Η ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησαν ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μηλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
0: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
6: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
9: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
12: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
13: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάο καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρίβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέντων των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον Οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαυρίση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμής στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησε ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
3: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο και πιο ενισχυτικό κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο καμένα σπίτια. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες στο πυρηνό μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέ των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγιστών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των οικημάτων. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ και ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής σε κυρίες κατοικίες. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στον οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το δελτίο αυτοψίας. Μετά την οριοθέτηση των περιοχών, παρέχεται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο Τρισάγιο, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρυαβρύση Αγίου Βασιλείου. Συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες απέτησαν φόρο τιμής στους δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Η θυσία τους εξημνήθηκε ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. Η ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία των συναδέλφων τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, η οποία δημιούργησαν ένα λιτό μνημείο στο σημείο της τραγωδίας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των δύο πυροσβεστών και η προσφορά τους στην κοινωνία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων πραγματοποίησε για πρώτη φορά μαζικό επιτόπιο έλεγχο μεγάλης κλίμακας σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, με στόχο την διασταύρωση των στοιχείων που δήλωναν για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταυλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχείρησης υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη των ελέγχων, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, 75 προσήλθαν στον έλεγχο. Σε 22 από αυτούς διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγόριθμου με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ενώ ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των αγροτικών τους ενισχύσεων. Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026, εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις για το 2025 με βάση το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται, ενώ δεν θα λάβουν την αναδυναμητική ενίσχυση έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά οργανώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 30 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026.
3: Τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
4: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.